Τραδόγαλακ. Ωραίο, στο πτήσι με θρούωνο να σπέλ. Παίρνει για δρούλινγκ γνουκ. Και μη φύρεν, αλλά κφύρεν. Σε φύρεν.